0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
5: Thanks, everybody.

Καλημέρα όλη μέρα, καλημέρα στην Ελβούρνη, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε σήμερα το ραδιόφωνο και μας βάλατε μέσα στο σπίτι σας ή στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά. Μπορεί να είστε και σε κανένα μαγαζί ή στη κουζίνα. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου 2026 και είμαστε εδώ στη συχνότητα του 92,3 FM 3 ZZZ. Να πιούμε μαζί το πρώτο καφέ της ημέρας, έστω και νοέρα. Να ακούσετε λίγη μουσική, να θυμηθούμε ανθρώπους και να πούμε δύο λόγια για όσα συμβαίνουν γύρω μας και κυρίως να μην ξεχάσουμε κάτι πολύ απλό. Η μέρα μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε δύσκολα. Ένα χαμόγελο, ένα τραγούδι, ένας άνθρωπος που αγαπάμε στο τηλέφωνο, καμιά φορά αυτά είναι αρκετά για να αλλάξει ολόκληρη η μέρα του καθενός. Ένα μικρό πρωινό μήνυμα δηλαδή. Αν αυτή τη στιγμή οδηγείτε, οδηγήστε πολύ προσεκτικά. Ακούστε, αλλά οδηγήστε προσεκτικά. Αν είστε στη δουλειά, πάρτε μια ανάσα. Και αν είστε στο σπίτι, άνοιξε λίγο το παράθυρο, έχει ωραία μέρα σήμερα, να πάρετε λίγο οξυγόνο. Τι λέτε? Αν είστε μόνοι, δεν είσαστε πραγματικά. Είμαστε μαζί αφού μ' ακούτε και είμαστε εδώ. Καλημέρα σε όλους. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, ένα έντεχνο τραγούδι που είναι ένα παλιό του Pix Lux και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, πάρτε με τηλέφωνο στο 94 15 19 23 και επιστρέφουμε σε λίγο.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Ακούσαμε και το τραγούδι και ευχαριστούμε για αυτούς που πήραν τηλέφωνο και είπαν ένα γεια. Και επίσης και μηνύματα δια τηλεφώνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μπετσίνα. Δεν το περίμενα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να είμαστε πιο κοντά και όταν θέλετε να συντονιστείτε στο 92,3 FM μπορείτε να τα ακούτε κάθε Δευτέρα πρωί από τις 8 μέχρι τις 9 και μισή περίπου με τον Βαγγέλη Καψάλη και τον Καλήμαχο Γρηγορόπουλο, από τις 8 μέχρι τις 10 κάθε Τρίτη το δίωρο με τον Ηλία Διακολεμβριανό και την Δωροθέα Χαντζοπούλου, από τις 8 μέχρι τις 9 κάθε Τετάρτη ένα αλλάξ ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης και ο Γιώργος Χρονόπουλος, και κάθε Πέμπτη σταθερά 8 με 9 είναι ο Ζήσης Πούρος που μας λέει και τα αθλητικά ο κύριος Καλιάνης. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή συνήθως θα είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος, δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι κάθε Παρασκευή. Εγώ θα εκπέμπω και τη Δευτέρα από εδώ και στο εξής στο 3CR στα 855 AM κάθε Δευτέρα βράδυ, εκεί που ήταν ο φίλος μας ο Βασίλης Παπαϊωάννου, ο οποίος θα παρουσιάζεται και στην συνέχεια δια τηλεφώνου, ίσως όχι ατομικά ή προσωπικά, αλλά θα παρουσιάζω εγώ της Δευτέρας το πρόγραμμα και με το ονομάζεται Δευτέρα Μαζί. Οπότε θα είμαστε μαζί στο 855 AM 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Έχει και άλλο ένα πρόγραμμα 10 με 11 το βράδυ κάθε Τρίτη στο 3CR 855 AM, η Ελληνική Αντίσταση. Λοιπόν, αυτά για τα προγράμματα. Εύχομαι να στηρίζετε όλα τα προγράμματα και τα ελληνικά να παραμένουν ζωντανά εδώ στη Μελβούρνη, γιατί το ελληνικό πρόγραμμα δεν είναι μόνο Ελλάδα, είναι και Μελβούρνη. Είναι οι άνθρωποι που έφυγαν κάποτε από το χωριό τους ή από ένα νησί, από μια γειτονιά της Αθήνας ίσως, ή τη Θεσσαλονίκη, όπου και να βρισκότανε. Είναι εκείνοι που φέρανε μαζί τους μια βαλίτσα, λίγα χρήματα, δεν ξέρανε τι να περιμένουν, είχαν πάρα πολλές ελπίδες και σχεδόν πάντα μια συνταγή από τη μάνα τους. Και κάπως έτσι κτίστηκε η παροικία, αυτό το μικρό κοινωνικό μήνυμα. Και σήμερα θέλω να σας αφήσω σήμερα να θυμηθούμε κάτι. Μην περιμένεις να σε πάρουν τηλέφωνο οι άνθρωποι που αγαπάς, πάρε εσύ. Και τι κάνεις, δεν κοστίζει τίποτε. Ένα γεια σου, πώς πας. Αλλά για κάποιον που αισθάνεται μόνος, μπορεί αυτό να σημαίνει πάρα πολλά, να είναι ολόκληρη η μέρα του. Και μία είδηση από την οργανωμένη μας ελληνική παροικία. Το παροικιακό νέο είναι ότι η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης συνεχίζει τις δράσεις της στο χώρο του πολιτισμού και της ελληνικής παιδείας. Αυτές τις μέρες βρίσκεται επίσης στο προσκήνιο στην προετοιμασία για το 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που θα ξεκινήσει στη Μελβούρνη τον Οκτώβριο, αλλά προετοιμαζόμαστε από τώρα να έχετε, καλό θα είναι να πάτε τον Οκτώβριο να δείτε κανένα από αυτά τα νέα έργα που θα προβληθούν στο σινεμά, στο κινηματογράφο. Η κοινότητα ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα τη δέσμευσή της για τη συνέχιση της διδασκαλίας και της πρόσβασης στα αρχαία ελληνικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή είναι μνήμη, είναι κάποια συνέχεια, είναι ένας τρόπος να πούμε στα παιδιά μας «Μάθε από πού έρχεσαι για να ξέρεις καλύτερα πού πηγαίνεις». Αυτό είναι το μήνυμα και επαναλαμβάνω, ας κρατήσουμε ζωντανή την παλαιότερη γλώσσα που γράφεται, μιλείται και ομιλείται σήμερα ακόμη, η Κινέζικη και η Ελληνική, είναι οι παλαιότερες γλώσσες στον κόσμο που γράφονται, έχουν ορθογραφία, έχουν γραμματική, έχουν και ομιλούνται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, συνεχίστε κι εσείς αυτή την παράδοση. Πάμε σε ένα άσθμα, όπως μας λέει ο Βασίλης Παπαϊωάννου συνήθως, και θα επανέλθουμε.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Κι όμως δεν το εκτιμά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Βαγγέλη και κάποιους άλλοι που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα να έχεις κάθε μέρα, όχι μόνο σήμερα, και να χαμογελάς πάντα όπως ένιωσα ένα χαμόγελο καθώς σου μιλούσα. Σε ευχαριστώ που πήρες. Λοιπόν, έχουμε επίσης τις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο και θα γυρίσουμε, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε κατευθείαν στις ειδήσεις.
2: Ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται, ενώ η σύραξη στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον έκτο μήνα χωρίς προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης. Παράλληλα, οι αποστολές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχουν περιοριστεί σημαντικά, με την Τεχεράνη να ελέγχει ουσιαστικά την διέλευση πλοίων και να επιτρέπει επιλεκτικά την ναυσιπλοεία. Το Ιράν ενέκρινε πρόσφατα τη διέλευση Ιρακινών δεξαμενόπλοιων έπειτα από αιτήματα της Βαγδάτης. Αντίστοιχες διαπραγματεύσεις έχουν πραγματοποιήσει η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν, ενώ η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα αποκλείει πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν μικρή παράκαμψη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής των στενών του Ορμούς. Οι δηλώσεις του προηγήθηκαν της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και βασικούς εμπορικούς της εταίρους, κυρίως την Κίνα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μαχαμάτ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέτουν σε κίνδυνο τους συμμάχους τους για χάρη του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι το στρατιωτικό δόγμα της χώρας μεταβαίνει από αμυντικό σε επιθετικό, με έμφαση σε προληπτικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η αμερικανική επιρροή στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε υποχώρηση. Υπενθυμίζουμε ότι το Ιράν ήδη προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει βάσεις στην Ευρώπη που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι βάσεις στη Βουλγαρία και οι βρετανικές βάσεις στο ακροτήρι της Κύπρου, πιθανόν δε και της Σούδας στην Κρήτη. Μετά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τη σκυτάλη πήρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αντιδρώντας το χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Άγκυρα επανέφερε τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, αναφερόμενη σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων, όπως υποστηρίζει, η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Παράλληλα, τόνισε ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας την επίλυση των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές θέσεις, χαρακτηρίζοντας τις αβάσιμες και απαράδεκτες, υπογράμμισε δε ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Την ίδια ώρα ενισχύεται η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, επισκέφτηκε διαδοχικά το Ισραήλ και την Κύπρο με επίκεντρο την περιφερειακή ασφάλεια και την διμερή στρατιωτική συνεργασία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συζητήθηκε και η δημιουργία κοινής στρατιωτικής δύναμης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η Πανκύπρια Συντεχνία Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε προχθές περιστατικό παρενόχλησης πολιτικής πτήσης από τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τουρκικό αεροσκάφος δεν απαντούσε στις επανειλημμένες κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας και παρέκλεινε από την προβλεπόμενη διαδρομή, ανεβαίνοντας προς περιοχή όπου εκτελούσε πτήση το πολιτικό αεροσκάφος. Τα δύο αεροσκάφη φέρεται να πλησίασαν σε απόσταση μόλις 1,000 ποδών. Ο ελεγχτής εντόπισε έγκαιρα τη σύγκληση και ανέκοψε την κάθοδο του επιβατικού αεροσκάφους. Η Συντεχνία καταγγέλει επίσης σχεδόν συνεχή παρουσία τουρκικών μαχητικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά σε κρίσιμες αεροδιαδρομές και στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Δίωρη διεξοδική συζήτηση πάνω σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είχαν ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Ντανά. Όπως δήλωσε αρμόδια πηγή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συνάντηση ήταν καλή, έγινε συνολική ανασκόπηση των ζητημάτων, αλλά δεν προκύπτει κάτι που να διαφοροποιεί τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε. Ερωτηθήσα σχετικά η ίδια πηγή, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, ενώ η καταγραφή των συγκλήσεων συνεχίζεται. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρότεινε την εντατικοποίηση των συναντήσεων το επόμενο διάστημα για σκοπούς προεργασίας για μια άτυπη 5-1 συνάντησης, ακόμα και συναντήσεις των δύο ηγετών 1-2 φορές την εβδομάδα, με την τουρκοκυπριακή πλευρά να εκφράζει επίσης ετοιμότητα για εντατικοποίηση, χωρίς όμως να υπάρξει συγκεκριμένη κατάληξη. Δεν έχει οριστεί νέα συνάντηση των Μενελάου και Ντανά πριν από τη συνάντηση των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στις 26 Αυγούστου. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να αναλάβουν κοινή δράση για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, σύμφωνα με άρθρο 102 πρώην Γάλλων και Βρετανών πρεσβευτών που δημοσιεύτηκε στη Le Monde. Οι διπλωμάτες, οι οποίοι χαιρετίζουν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τις δύο χώρες το 2025, ζητούν η απόφαση αυτή να συνοδευτεί από ουσιαστικά μέτρα. Κατηγορούν την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους και καταγγέλουν την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καθώς και τη βία ακραίων επίκων στην Δυτική Όχθη. Αν και καταδικάζουν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τονίζουν ότι δεν δικαιολογείται η συστηματική καταστροφή της Γάζας. Παράλληλα, καλούν Παρίσι και Λονδίνο να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, εξετάζοντας ακόμη και την αναστολή εμπορικών και στρατιωτικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Επιπλέον, ζητούν από τους Παλαιστινίους να προωθήσουν δημοκρατικούς θεσμούς, την επανένωση Γάζας και Δυτικής Όχθης και την διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Το άρθρο δημοσιεύεται εν μέσω αυξανόμενης ευρωπαϊκής πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της επέκτασης των οικισμών στη Δυτική Όχθη. Τέλος των ειδήσεων.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Πύρο για τις ειδήσεις. Και επίσης μπορούμε να πούμε, όπως ξέρετε, η χιονοστιβάδα στη Θιβέτ, στο Νεπάλ, που έχει καταστρέψει τόσους οικισμούς. Έχουν σκοτωθεί τόσα άτομα. Είναι, μου φαίνεται, 1500 άτομα που είναι αγνοούμενοι. Δεν γνωρίζουν καν που βρίσκονται. 392 που έχουν μετρήσει μέχρι στιγμής που έχουν σκοτωθεί. Επίσης, μεταξύ και αυτούς είναι αρκετοί Αυστράλοι, πιστεύω, υπήκοοι, γύρω στους 35 μου φαίνεται, ή ακόμη μετράνε. Εφόσον έχουμε και 1500 αγνοούμενους, ακόμη μετράνε και πώς θα μετρήσουν κάτω από αυτή τη λάσπη που έχουν σκεπαστεί. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εύχομαι ότι το καλύτερο σε όλους αυτούς τους πληγόντες, αυτούς που υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σαν σήμερα, 28 Αυγούστου, ήταν και η μάχη του Πολυαράβου. Οι Μανιάτες νικούν τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ στην περιοχή Πολυάραβος του Ταΐγετου και αποτρέπουν για τρίτη και τελευταία φορά την κατάληψη της Μάνης από τον Αιγύπτιο στρατιλάτη. Η μάχη που κράτησε όλη την ημέρα έγινε στις 28 Αυγούστου το 1826. Οι Μανιάτες, οπότε λέμε ακριβώς σήμερα 200 χρόνια. Και σαν σήμερα, οι Μανιάτες δικούν τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ στην περιοχή αυτή που αποτρέπουν για τρίτη και τελευταία φορά την κατάληψη της Μάνης, είπαμε. Ο Ιμπραήμ με την αποτυχία του να καταλάβει τη Μάνη από τα δυτικά τον Ιούνιο του 1826 στη Βέργα και τον Δυρό. Επιχείρησε νέα εκστρατεία από τα ανατολικά, αυτή τη φορά 2 μήνες αργότερα, με 4.000 άνδρες. Κατευθύνθηκε προς την ανατολική πλευρά του Ταΐγετου υπό την διαρκή παρενόχληση των Ελλήνων, που προκαλούσαν φθορές στο στρατό και την τακτική του κλεφτοπολέμου. Η αποφασιστική αναμέτρηση δόθηκε στην τοποθεσία Πολυάραβος, 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σπάρτης και 26 χιλιόμετρα βόρεια του Γηθίου, που βρίσκεται στο υψόμετρο 840 μέτρα από το όρος Ζίζαλη της οροσειράς του Ταΐγετου. Εκεί είχαν οχυρωθεί 2.000 μανιάτες με αρχηγούς τον Παναγιώτη Γιώργο και Νικόλαο Γιατράκο και τον Ηλία Κατσάκο και τον Γιώργο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Επίσης τον Ηλία Τσαλαφαντίνο. Ο Ιμπραήμ εξαπέλυσε ορμητικά κύματα επιθέσεων κατά των Ελλήνων, οι οποίοι όχι μόνο τις απέκρουσαν με επιτυχία, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας πέρασαν στην αντεπίθεση, προξενώντας βαριές απώλειες στον εχθρό, που άφησε 200 νεκρούς στο πεδίο της μάχης. Οι μανιάτες είχαν μόνο 9 νεκρούς και ισάριθμους τραυματίες, σύμφωνα με το ιστορικό Σπυρίδωνα Τρικούπη. Αυτά έγιναν πριν ακριβώς 200 χρόνια. Και ας πάμε σε ένα τραγούδι της Μαριάννα Κατσιμίχα, το «Βάλς των ονείρων».

Όλοι αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Ήταν η Κατσιμίχα και η Μαριάννα με το Βάλς των Ονείρων. Εύχομαι να σας άρεσε. Και από εκεί πάμε από τη Μελβούρνη. Ας ταξιδέψουμε πίσω στην Ελλάδα, γιατί όσο μακριά κι αν είμαστε, υπάρχουν ειδήσεις που φτάνουν και μέχρι εδώ και σήμερα, εννοείται με το ίντερνετ και όλα τα υπόλοιπα, πολύ πιο σύντομα και άμεσα. Θα σας αναφέρω για τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την ελληνική μουσική, γιατί ο Δημήτρης Κόκοτας, όπως γνωρίζετε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Και σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, οι συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του θα του πούν το τελευταίο αντίο. Η εξώδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα στην Αθήνα, ενώ η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο. Ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τη δαπάνη της κηδείας και πιστεύω ότι πρόσφατα δεν διέρχησε και πολύ, αλλά είχε εκλεγεί ως Δήμος της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας και ίσως γι' αυτό το λόγο. Σήμερα λοιπόν δεν θα σταθούμε μόνο στην είδηση αυτή, θα σταθούμε στον άνθρωπο τον ίδιο, γιατί στο τέλος της ημέρας οι άνθρωποι μένουν μέσα από αυτά που μας άφησαν. Τι μας άφησε? Ένα τραγούδι, μια φωνή, μια ανάμνηση. Όλοι γνωρίζαμε τον πατέρα του που τραγούδησαν μαζί και εκείνο το τραγούδι που λέει «Γιέ μου», ο Σταμάτης Κόκοτας με τον Δημήτρη Κόκοτα μαζί. Ας κάνουμε ένα αφιέρωμα. Και όταν φεύγει ένας τραγουδιστής δεν σιωπά πραγματικά, γιατί κάθε φορά που κάποιος πατήσει το play, είτε είναι στο τηλέφωνό του αυτή την εποχή, δεν χρειάζεται κασετόφωνο, όλοι χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους ως υπολογιστές και ραδιόφωνο και κασετόφωνο και ό,τι θες. Κάθε φορά που ακούστεί η φωνή ενός παλιού ραδιοφώνου ή κάθε φορά που κάποιος πει «Α, θυμάσαι αυτό το τραγούδι», ο άνθρωπος επιστρέφει για λίγο και κάποιες μνήμες έρχονται στο νου του ανθρώπου και όλο και θυμόμαστε διάφορα. Λοιπόν, ας θυμηθούμε ένα από τα τραγούδια του που λέγεται «Ανεμόνα». Πάμε να τα ακούσουμε.

ακούσαμε και τον Δημήτρη Κόκοτα. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Και στους ανθρώπους που μένουν πίσω, καλή δύναμη. Γιατί η μουσική τελικά είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους και τους οποίους ένας άνθρωπος μπορεί να αφήσει πίσω του ένα κομμάτι από την ψυχή του. Ας τώρα ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, γιατί Παρασκευή πρωί είναι και γίνεται να μιλάμε μόνο για σοβαρά πράγματα. Ο καφές, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Πόσους καφέδες χρειάζεται πραγματικά να λειτουργήσει το πρωί? Πάρτε με τηλέφωνο να μου πείτε, χρειάζεται ένα, δύο, τρεις? Και αν δεν πιείτε μέχρι τις 10 η ώρα, δεν αναγνωρίζετε ούτε τον ίδιο σας τον εαυτό? Συμβαίνουν αυτά? Και υπάρχει, έχω ακούσει από μερικούς ότι συμβαίνουν. Οπότε καλέστε με στο 94 15 19 23 και πέστε μου αν υπάρχει και η άλλη κατηγορία που λένε «εγώ δεν πίνω καφέ μετά τις 5 ή και στις 10 το βράδυ, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ». Γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ, αναρωτιέται κιόλας ο άλλος, αν έχει πιει αργά. Αφού ο καφές ήδη κάνει υπερορίες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο? Ο ελληνικός καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα, είναι τελετουργία. Γιατί χρειάζεται, λέμε κάτσε να πιούμε κάτι και θέλουμε να πούμε κάποια είδηση, ή έλα πάμε για ένα καφέ για να κάνουμε λίγο κοτσομπολιό ή να πούμε κάτι. Και ξέρεις πολύ καλά ότι θα φύγεις μετά από 3 ώρες. Ένας απλός καφές ή μικρός καφές κάνει πάρα πολλές ώρες. Είναι μια κοινωνική υπηρεσία. Ας πάμε στη Χάρης Αλεξίου τώρα με ένα φιλί και θα επανέλθουμε σε λίγο.

ένα φιλί, ένα φιλί στο άτομο που αγαπάτε. Και τώρα θα αλλάξουμε λίγο την Ήπειρο. Από την Ελλάδα θα πάμε στην Αμερική. Και το ελληνικό τραγούδι, από το ελληνικό τραγούδι θα πάμε στην country music. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί φεύγουμε από τη Μεσόγειο και θα πάμε στο Tennessee. Για μια γυναίκα που κατάφερε να γίνει παγκόσμιο σύμβολο. Ίσως γνωρίζετε όταν λένε στα ελληνικά οι δύο ηθοποιοί που παίζανε ένα έργο μαζί, ήταν η Ντόλι Πάρτον με τον Τσάρλτον Χέστον. Αλλά μιλώ για την συγκεκριμένη, την Ντόλι Πάρτον. Αφιέρωμα θα κάνουμε στην Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή στην ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια μουσική κληρονομιά. Η καριέρα της διήρκησε σχεδόν 6 δεκαετίες και το όνομά της συνδέθηκε όχι μόνο με την country music, αλλά με κοινωνική προσφορά και την προσωπικότητά της. Έγραψε τα αγούδια που έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες ανάμεσα στους δύο τραγούδια που σχεδόν γνωρίσαμε. Στα δύο ήταν το πολύ φημισμένο το Jolene και I Will Always Love You, είναι από τα φημισμένα, το οποίο τραγούδισε και δημιούργησε μάλλον, και υπήρχε και πολύ ενδιαφέρον με το Jolene, γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε όταν είχε παντρευτεί το σύζυγό της που ήταν μαζί του 57 χρόνια. Μία φορά παντρεύτηκε και ήταν αρκετά σεμνή κατά κάποιον τρόπο και

κατά τα άλλα ήθελε να τα ήταν έξω καρδιά. Και το τραγούδι γράφτηκε το 1973 όταν παρουσιάζει τη ζήλια με τον τρόπο, ένα διαφορετικό τρόπο που από το συνηθισμένο ήταν, αντί για επίθεση προς κάποια γυναίκα, είχαν μπει στην τράπεζα με το σύζυγό της και φαίνεται του έκανε καημάκι.

να της κάνει η επίθεση. Η πρωταγωνίστρια τι έκανε? Την προκαλεί να μην πάρει τον άνθρωπο που αγαπά. Και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους που το τραγούδι άντεξε στο χρόνο, γιατί πίσω από τη ζήλια υπάρχει ένας πολύ ανθρώπινος φόβος. Μη μου πάρεις αυτό που αγαπώ. Αυτό ήταν το μήνυμά της. Και ποιος άνθρωπος δεν έχει φοβηθεί κάποια στιγμή ότι θα χάσει κάτι πολύτιμο? Αυτό είναι το μεγάλο χάρισμα των τραγουδιών. Παίρνουν ένα συνέστημα που όλοι μας έχουμε νιώσει και το κάνουνε μουσική. Η Dolly Parton δημιούργησε το τραγούδι Jolene. Να μην... Και αυτό το τραγούδι, και τώρα ένα τραγούδι που έγραψε για έναν αποχωρισμό, αλλά η ιστορία του έμελε να γίνει παγκόσμια. Το I Will Always Love You έγινε ακόμη πιο γνωστό αργότερα μέσα από τη φωνή της Whitney Houston, αλλά δημιουργός της ήταν η ίδια η Dolly Parton. Οπότε ας ακούσουμε και το I Will Always Love You, να τη θυμηθούμε. Ελαφρύνανε το χώμα σου και σένα.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι και γι' αυτό το αφιερώσαμε να θυμηθούμε και την Dolly Parton, που άφησε αυτό το κληροδότημα, τη μουσική, και αυτό έμεινε μόνο. Εμείς όμως μια σκέψη για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλα πράγματα για να κάνεις τη διαφορά. Οπότε ένα χαμόγελο

μια καλή κουβέντα, μια πόρτα που ανοίγεις για κάποιον, ένα πιάτο φαγητό, ένα τηλεφώνημα, μια αγκαλιά. Αυτά είναι που μένουν. Όχι πάντα αυτά που αγοράσαμε, όχι πάντα αυτά που πετύχαμε, αλλά αυτά που δώσαμε. Αυτό δηλαδή θέλω να μείνει μαζί σας, και επειδή δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσει μια τέτοια σκέψη, θα πάμε σε ένα τραγούδι σε λίγο, γιατί περνάει η ώρα, και έτσι φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, και μια ώρα που περάσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μου και ευχαριστώ για την παρέα σας. Εύχομαι να σήμερα θυμηθήκαμε τον Δημήτρη Κόκοτα, αποχαιρετήσαμε λίγο την μεγάλη Ντόλι Πάρτον, μιλήσαμε για τη Μελβούρνη, την παροικία, για την παράδοση, για ένα καφέ. Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο να μου πει πώς τον πίνει το καφέ του και αν τον ενοχλεί στον ύπνο την επόμενη φορά. Για τους ανθρώπους που αγαπάμε, και ίσως τελικά αυτό να είναι το ελληνικό πρόγραμμα, για μια μικρή γέφυρα από την Ελλάδα στην Αυστραλία και από χθες σε σήμερα, από τη μουσική στην ανάμνηση, από έναν άνθρωπο στον άλλον. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, τους ανθρώπους που είναι γύρω σας, και αν μπορείτε κάντε σήμερα έναν άνθρωπο να χαμογελάσει. Δεν ξέρετε ποτέ πόσο πολύ μπορεί να το χρειαστεί. Εμείς θα τα ξαναπούμε στην ίδια συχνότητα, 92,3 FM. Δεν γνωρίζω αν θα, μάλλον θα είμαι και την επόμενη Παρασκευή. Θα δούμε, θα μιλήσουμε με τον Ηλία Διακολαμβριανό. Έλειπα στη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα που είχαμε. Και έτσι με την ελληνική φωνή, ελληνική μουσική, με τις δικές σας ιστορίες, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Και όσοι θέλετε μπορείτε να συντονιστείτε τη Δευτέρα να τα πούμε 8 με 10 το βράδυ στο 3CR 855 AM. Από μένα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.